πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι

Λεγεώνα, μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια, πώς περνάν τα χρόνια.

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου μετά ένα γεια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν δεκάδες πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτή, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά έφτασε στο Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχικές εκκαινώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών διαθαλάσσια. Ενώ στις φλόγες στηρίχθηκαν σπίτια και επιχειρήσεις. Διαστάσεις έχει πάρει φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές, ενώ εξακολουθεί να μένει η πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο με ενεργά μέτωπα στην Πρέβελη. Πάνω από 57.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Πάρο και Νότιο Ρέθυμνο από τις φωτιές των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με στοιχεία τη Υπηρεσία Ταχεία Χαρτογράφηση Κοπερνικού και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τι δασικέ πυρκαγιέ. Στο μεταξύ, πήγε δίωξη εμπρισμό με δεχόμενο δόλο διαπαραλήψεω, άσκησε ο εισαγγελέα Ρεθύμνου σε βάρο του υπεύθυνου λειτουργία του τοπικού δικτύου του ΔΔΕ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Σε ισχύ, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, απαγορεύει κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδου σε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνία και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με 157 ναι, εγκρίθηκε από τις αρχές το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για το νερό πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε, καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Σταχιάος κατά τη χθεσινή τους αυτοψία στον σταθμό Αρετσού της επέκτασης. Στο μεταξύ, από την ερχόμενη Παρασκευή 7 Αυγούστου, επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραύματα προκάλεσε ένα κορίτσι 4 χρόνων άγριο ζώο, πιθανότητα τσακάλι, στην περιοχή της Πολύχνης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο υπαίθριο χώρο εστιατορίου, απέναντι από το άλσος μετεώρων. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τραγωδία δίχως τέλους στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, μετά τη μαζική εισβολή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 57 ανθρώπων και οδήγησε σε ανθρωπιστική, επιχειρησιακή και διπλωματική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Περίπου 60.000 παράτυποι μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα 24 ώρες, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση των υποδομών υποδοχής αλλά και την παρέμβαση του Ισπανικού στρατού. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αίθριος προβλέπεται γενικά ο καιρός με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρια, κυρίως από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Islands in the stream, that is what we are. Ακριβώς έτσι. That's what we are. Αυτό είμαστε. Και ακολουθώντας αυτά που έλεγε το τραγούδι, δηλαδή μας έδωσε την έμπνευση. Μας έδωσε την έμπνευση, αγαπημένο τραγούδι, να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας για σήμερα Σάββατο, 1η του μηνός Αυγούστου, του πλέον αγαπημένου μήνα για πάρα πολλούς. Islands in the stream, that is what we are. Και ακολουθούσαμε τα λόγια και ήρθε και η έμπνευση και λέμε δεν πάμε στα νησιά. Α, και πήγαμε στα νησιά και γυρίσαμε από τα νησιά και όλα καλά. Άντε και του χρόνου, τουλάχιστον για εμάς, εδώ θα είμαστε όλο τον Αύγουστο κοντά σας, όλα τα Σαββατοκύριακα, εκτός από αυτό του 15 Αύγουστου. Γέροι να είμαστε, λείψαμε, επιστρέψαμε, ελπίζουμε κι εσείς να έχετε κάνει τα προγράμματά σας. Βόλεψε πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεκινάει 1η Αυγούστου, γράφεις την άδεια 3 Αυγούστου. Σαββατοκύριακο το κέρδισες. Έκατσε πάρα πολύ καλά. Σε ρυθμό σουκού, Εμίλιο Σαρουχάς κοντά σας, έως τις 10, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Δεν θα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, θα έχουμε πιο πολλά να ακούσουμε και μιλάμε πάντα για τα τραγούδια, επιλεγμένα ένα προς ένα, και μουσικά θέματα που μας αρέσουν. Σε ρυθμό καλοκαιρινού σουκού θα μπορούσαμε να το πούμε.

ο καιρός. Ο καλός μας ο καιρός δεν νομίζω να έχει κάποιος παράπονο. Και ο Ιούλιος πέρασε καλά, είχαμε αυτές τις λίγες θερμές ημέρες, είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες για λίγες ημέρες. Ιούλιος τώρα. Και τώρα ξεκίνημα Αυγούστου. Ο Αύγουστος μας υπόσχεται ότι θα είναι ένας ζεστός, κανονικός όμως μήνας. Εσείς που προετοιμάζεστε για να μετακινηθείτε εκτός πόλης, εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και εσείς που ετοιμάζεστε να επιστρέψετε στην πόλη, να ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει θα είναι μία από τις αυγουστιάτικες καλές εβδομάδες. Θα έχει ζέστη, αλλά δεν θα είναι η ζέστη που θα σκάμει, δεν θα σκάσαμε από ζέστη, αλλά θα έχει 32-33. Το ευτυχές είναι ότι τα βράδια η θερμοκρασία θα πέφτει και μέσα στην πόλη. Ξημερώσαμε με 26 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, αυτούς έχουμε ακόμα. Η υγρασία, ναι, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τα έχουμε πει. Η υγρασία αυτή τη στιγμή στο 60% και ξανά προς τη δόξα τραβά. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το τίμημα του να είσαι δίπλα στην πόλη, στη παραλία, στη θάλασσα. Να, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλές θερμοκρασίες, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Φαινόμενα δεν προβλέπονται, τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ναι, να, αυτά. Άνεμοι ξεκινάμε από δυτικούς, πάμε σε μπουκαδούρες, έτσι απλά, δηλαδή άβρα της θάλασσας. Το μεσημέρι πάντα, ευτυχώς. Αυτό φέρνει και λίγο αέρα. Κάτι βοριαδάκια θα ξεκινούν τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη το πρωί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αύγουστος, ο καλός μας ο μήνας, είναι και ο τελευταίος του καλοκαιριού. Και ξέρουμε πολύ πολύ καλά ότι ήδη έχει αρχίσει μικραίνει και η μέρα. Να, όλα αυτά τα καλά. Καφεδάκι βάλατε? Εδώ και ώρα, ναι. Εμείς τώρα βάλαμε καφεδάκι, άντε να πιούμε 2-3 γουλίτσες και να ξεκινήσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό μήνα.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Μάλιστα.
1: Με τις υγείες μας που λέμε, Jack Savoretti, What more can I do? Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε, ακόμα πιο πολλά πράγματα μπορούμε να ακούσουμε. Πολλά θέματα όμως μπορούμε να ονειρευτούμε, πολλά πράγματα μπορούμε να ονειρευτούμε και κάποια από αυτά μπορούμε και να τα πραγματοποιήσουμε, ναι. Πολύ πιθανό. Καλή σας ημέρα, 8 και 36. Καλό μήνα, Αύγουστος.

Είναι Σάββατο και Αύγουστος, οπότε έχουμε κίνηση. Πού αλλού? Στον περιφερειακό. Εκεί θα βρείτε λίγο προβληματάκι, έτσι όπως βλέπουμε τους χάρτες. Αυτή την εφαρμογή που μας έχει δώσει το Υπουργείο Μεταφορών. Εκεί στον κόβο Τριανδρίας δεν είναι καλά τα πράγματα. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από τις όμορες χώρες και λίγο παραπάνω, πολύ Ρουμανία, πολύ Ρουμανία. Είσαι στη Χαλκιδική και δεν βλέπεις άλλη πινακίδα. Καβάλα, Ηρακλίτσα, Τούζλα και τα λοιπά, άστο, Βουλγαρία. Έχουμε επισκέπτες από όλες τις χώρες τριγύρω μας, είτε είναι από Τουρκία, Σερβία, πολύ Σερβία για ακόμη μια φορά, πάρα πολύ Ρουμανία και βεβαίως Βουλγαρία. Κίνηση λοιπόν, και η κίνηση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, να έχουμε δηλαδή την προσοχή μας λίγο αυξημένη, λίγο παραπάνω αυξημένη, και ιδιαίτερα όταν βλέπετε πινακίδες εκτός Ελλάδος, με τις πινακίδες της Ελλάδος, ξέρουμε τι γίνεται στα αυτοκίνητα, μπορούμε δηλαδή με τους οδηγούς, λίγο πολύ ξέρουμε, μπορούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον που έχουμε μπροστά μας ή αυτόν που μας κολλάει πίσω, ναι, από αυτούς. Αλλά με όλους αυτούς που είναι με τις πινακίδες εκτός Ελλάδος και ιδιαίτερα τα Balkans, όλα τα Βαλκάνια, είναι απρόβλεπτοι. Και επειδή ξέρουν ότι έρχονται και σε μια χώρα που δεσπόζει η δημοκρατία και η ελευθερία, αρχίζουν, κάνουν και αυτοί τα δικά τους. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή όταν έχετε μπροστά σας πινακίδα ξένης χώρας. Σεβασμό μεν, προσοχή δε. Σεβασμό γιατί δεν ξέρει που πάει και τι γίνεται, δεν είναι και η καλύτερη οδηγή. Okay, δεν έχουν την οδηγική παιδεία της Κεντρικής Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα τους δίνουμε δηλαδή το χρόνο, το περιθώριο να κάνουν ένα λάθος. Αλλά προσέξτε, κρατάτε τις αποστάσεις σας έτσι κι αλλιώς. Αυτά. Κίνηση λοιπόν εδώ, μόνο στον περιφερειακό, ιδιαίτερη κίνηση, στον κόβο της Τριανδρίας. Ταχύτητα, τι λέει εδώ πέρα, πεσμένες οι ταχύτητες. Ναι, καλά. Κοντά στα 60 χιλιόμετρα είναι ο μέσος όρος, μέσα στις ταχύτητες και χρόνοι. 16 λεπτά θα χρειαστείτε για να διασχίσετε τον περιφερειακό. Στη Δε Χαλκιδική δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο στους χάρτες. Κλασικά σταδιώδια, μάλγαρα, κλασικά. Το ίδιο βέβαια και στην Εγνατία οδό. Εγνατία οδό, πω. Ταξίδεψα για Ιγουμενίτσα. Ναι. Ήμουν ένας από αυτούς τους ήρωες οδηγούς που μετακινήθηκαν προς την Ιγουμενίτσα και συναντήσαμε βεβαίως όλη αυτή την... Πώς να το χαρακτηρίσεις τώρα, με τη μονοδρόμηση, με την, μάλλον με την μία λωρίδα που δίνουνε μέσα στα τούνελ και λίγο μετά από αυτά, γιατί ακολουθεί και άλλο τούνελ, δεν είναι σε όλα τα τούνελ. Για τις απαραίτητες εργασίες, εδώ μπαίνει το ερωτηματικό, τις απαραίτητες εργασίες για να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και όλα αυτά τα σχετικά, οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι οι εργασίες τι έχουν να κάνουν. Οι εργασίες έχουν να κάνουν με τη σηματοδότηση μέσα στα τούνελ, σε τι απόσταση είναι η έξοδος στο σημείο που έχει σταματήσει. Αυτά τα πράσινα, είναι κάτι πράσινες πινακίδες, φωτεινές, και σου λέει θα πας για εδώ από το σημείο που είσαι, αυτό το σημείο που είσαι εδώ πέρα, θέλεις ας πούμε 100 μέτρα για να βγεις από το τούνελ μπροστά, και το τούνελ πίσω σου είναι, ξέρω εγώ, στα 400 μέτρα. Δηλαδή σου δίνει
το σημείο που βρίσκεσαι, έτσι ώστε να βγεις εάν υπάρχει πρόβλημα. Και βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν γίνει το ατύχημα, το πρόβλημα είναι αν θα υπάρξει φωτιά, καπνός, συνθήκες δύσκολες. Δηλαδή δεν πρέπει να τις αγνοούμε αυτές τις συνθήκες. Στο εξωτερικό που γίνεται χαμός από τα τούνελ και από την κίνηση, έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και όλα αυτά τα τούνελ ακριβώς έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Τώρα αποφασίσαν, ήρθανε και στην Ελλάδα, yes, επιτέλους, πρέπει να το γιορτάσουμε. Εάν θα έπρεπε να είναι κλειστά όλα τα τούνελ ταυτόχρονα, αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Ίσως δεν θα έπρεπε να είναι όλα μαζί. Εάν σε βρει κακό μέσα σε τούνελ, είναι δύσκολα τα πράγματα και ιδιαίτερα με καπνό. Είναι χρήσιμα όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε να εφαρμοστεί αυτή εδώ η οδηγία για να γίνουν ασφαλή και να παραμένουν ασφαλή, ίσως δεν ήταν και η πιο σωστή απόφαση ο τρόπος αυτός. Πιθανόν λοιπόν, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Έχουν όλα τα τούνελ 60 και φυσικά δεν το κρατάει κανείς. Έτυχε να έχω μπροστά μου έναν Αυστριακό, ο οποίος πήγαινε με 60, ακολουθούσα κι εγώ με 60 και από πίσω είχε άλλα 15-20 αυτοκίνητα και βεβαίως μέσα στα τούνελ κόρνες, άντε ρε, προχώρα κτλ. Αυτό εννοεί η κόρνα. Στον Αυστριακό βέβαια το να κορνάρεις μέσα σε τούνελ δεν του λέει κάτι, γιατί έχει άλλη οδηγική κουλτούρα. Και πηγαίναμε με το 60 όσο έπρεπε να πάμε. Ελληνικό καλοκαίρι με τα όλα του. Ελληνικό καλοκαίρι με τα όλα του. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Κρατάτε αποστάσεις.

Μίνα Τσελεντάνο και Ανδριάνο. Τσελεντάνο, άκουα εσάλε. Δηλαδή, νερό και αλάτι. Πώς λέμε κι εμείς, νερό και αλάτι να γίνει, δεν πειράζει. Νερό και αλάτι. Ας πάει στην ευχή, βέβαια, κάπως έτσι. Όταν χαλάνε οι σχέσεις, αλλά όταν με κάποιο τρόπο επανακάμπτουν και επανέρχονται και επανασυνδέονται. Νερό και αλάτι, βραδερφέ. Όλα καλά, δεν πειράζει δηλαδή. 8 και 52, 9 παρά 10 έτσι στρογγυλά δηλαδή, παρά 7 θα μπορούσαμε να πούμε. 1 Αυγούστου σήμερα, καλό μήνα. Το 1931, σαν σήμερα ιδρύεται η ανώνυμος εταιρεία τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Πρόδρομος του ΟΤΕ. Την εξέλιξη την ξέρουμε, τη ζούμε. Για Telecom πάει όλη η ιστορία. Θα εξαφανιστεί το Κοσμοτέ κάποια στιγμή. Σήμερα ξεκινάει και ο μεγάλος, ξεκινούσε μάλλον, το 14ο μεγάλος πόλεμος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το 1498 ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στη Βενεζουέλα, τη σημερινή Βενεζουέλα, που να ήξερε τι θα γινότανε. Το 1909 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημα «Η φλογέρα του βασιλιά», 4.015 σύλλαβοι στίχοι. Το 1936 έχουμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου.

Το 1904 γεννιόταν σαν σήμερα ο Μιχάλης Σουγιούλα, αυτός ο παλιός από τα ρετρότα τραγούδια. Να, αυτός ο συνθέτης ελαφράς μουσικής, Μιχάλης Σουγιούλ. Τόσα όμορφα και ωραία τραγούδια μας έχει δώσει από τα παλιά. Ο Σταν. Σταν, ναι, τον έχετε ακούσει. Σταν, πώς το λένε, πανο... Παριανό, αυτό, αντιπαρίτης, ναι. Αυτός, ο Σταν, το 1987.

Σε 5 λεπτάκια, δελτίο ειδήσεων, η Ευδοξία Δένη θα μας πει το τι γίνεται. Έχουμε θέματα με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε απαγόρευση απόπλου μέχρι τις 6 το απόγευμα από τα λιμάνια κάτω στην Νότια Ελλάδα εκεί. Από τη Ραφίνα και από το Λαύριο πιο συγκεκριμένα, λόγω των ισχυρών ανέμων. Ναι, δυστυχώς έχουμε τους ισχυρούς ανέμους. Ευτυχώς και δυστυχώς μαζί, ευχή και κατάρα μαζί. Μας κρατάνε τη δροσιά, αλλά ταυτόχρονα μας δυσκολεύουν τη ζωή με τις φωτιές. Άσχημες καταστάσεις. Κάθε χρόνο τα ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια όλη η Μεσόγειος, το βλέπουμε, έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μεσογειακές χώρες έχουν όλων των ειδών τα προβλήματα σε μεγάλη κλίμακα. Τι λένε οι συνωμοσιολόγοι? Οι βόρειοι, λέει, δεν γουστάρουν τους νότιους, δεν τους δίνουν σημασία και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει όχι πόλεμος, αλλά μια διαφωνία βορείων και νοτίων. Μάλιστα, όπως και να έχει. Πάμε λοιπόν μέχρι τότε με λίγο Whitney Houston και Enrique Iglesias. Έτσι με τα ισπανικά μας. Could I have this kiss forever? Ειδήσεις όπως είπαμε στις 9 και μετά μαζί για ακόμη μία ώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι την Πηλαία. Χαμηλές οι ταχύτητες και στη Μουδανίων αυτή την ώρα, από το ύψος του Ιατρικού Διαβαλκανικού μέχρι και λίγο πριν το Ρίσιο, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εκείνη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με μικρό καθυστερείς να καταγράφονται μόνο σε τμήμα της λοφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν δεκάδες πυρήνα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτία, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά έφτασε στο Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσης, ενώ στις φλόγες στηλήθηκαν τουλάχιστον 8 σπίτια και ένα πυροσβεστικό. Διαστάσεις έχει πάρει φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές, ενώ εξακολουθεί να μένει την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με ενεργά μέτωπα στην Πρέβελη. Την ίδια ώρα, για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σε ισχύ ως τις 6 το απόγευμα, απαγόρευση απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Πάνω από 57.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε παρό και νότιο Ρέθυμνο από τις φωτιές των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις δασικές πυρκαγιές. Σε ισχύ 8 το πρωί με 8 το βράδυ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων και κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αντίστροφη μέτρηση για δύο σημαντικά στεγαστικά προγράμματα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκούς πόρους και λήγουν στα τέλη Αυγούστου. Πάνω από 15.000 νοικοκυριά εξασφάλισαν δάνειο από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ έντονη είναι η κινητικότητα και στο νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση ανενεργού στεγαστικού αποθέματος και στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη του Σοδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Σταχιάος, κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Στο μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό, Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, αν και στο τροχαίο Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ αποκλεισμό έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Χωρίς ρεύμα έως τις 12 το μεσημέρι, τμήμα της οδού Νικομιδίας στη Σταυρούπολη λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΒΒΕΝ. Ανασκεύασε ο Τζιάννη Ινφαντίνο μετά τις φοδρές επιθέσεις που δέχτηκε από ομοσπονδίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα σχέδια πωλήσης μεριδίου από τα έσοδα του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ανακοίνωση της FIFA αναφέρει ότι δεν θα προχωρήσει το πλάνο, με την επισήμανση ότι δεν ήθελε να προκληθεί διχασμός στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμιλίος Τσαρουχάς σε αριθμούς σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

I love you, baby.

Βέβαια, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα Barry White. Barry White, I love you just a little bit more. Έτσι λέει. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Εδώ είμαστε. Εσείς, όχι, ε. Εντάξει, λογικό. Όπου και να είστε, να είστε καλά. Και όπου και να πηγαίνετε, να φτάσετε με το καλό, να συναντηθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, να απολαύσετε αυτές τις λίγες καλές στιγμές του καλοκαιριού, του Σαββατοκύριακου, του Αυγούστου. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ήσουν δύο φορές το χρόνο μας μάθαιναν από μικρά παιδιά, από το δημοτικό ακόμα, με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Όλα έχουν αλλάξει. Λέγεται ότι ο Αύγουστος, που προς τιμήν του τώρα, αφού ο Ιούλιος Κέσσαρη είχε τον Ιούλιο, ο Αύγουστος ήθελε να έχει και αυτός τον δικό του. Το έτος 8 π.Χ. ο Αύγουστος Κέσσαρας έδωσε το όνομά του. Και έβαλε, λέει, αυτόν το μήνα στη θέση αυτή, γιατί ξέρετε, είχαν άλλους μήνες, ήταν ο έκτος, ξέρω ποιος μήνας ήταν, εκείνα τα χρόνια, για να τιμήσει το θάνατο της Κλεοπάτρας, η οποία έθεσε, λέει, τέλος στη ζωή της στις 12 Αυγούστου του 30 π.Χ. Λένε, γιατί δεν ξέρουν ακόμα την ακριβή... τον ακριβή χρόνο θανάτου και τα λοιπά. Ο Αύγουστος είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Νότια Ελλάδα για το 15 Αύγουστο. Τον γιορτάζουν πάρα πολύ σε όλα τα νησιά. Η Νότια Ελλάδα συγκεντρωμένη όλη στην Αθήνα, οι περισσότεροι είναι νησιώτες, άντε και λίγο από Πελοπόννησο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, γύρω στα 4.500 προσωνύμια η Παναγία. 4.500. Δηλαδή το Μεγαλόχαρι, το Φανερωμένη, το Ελεούσα, Παντάνασα, Παναγία Δεξιά και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, έχει 4.500 προσωνύμια. Επίσης, ο Αύγουστος είναι με τις παχές τις μύγες. Τι θα γίνει με αυτές τις μύγες? Και ξέρετε που πηγαίνουν οι μύγες συνήθως, ε? Ναι, δεν λέγονται από το ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται. Για τον κολλιό τον Αύγουστο δεν ξέρω, νομίζω ο Ιούνιος είναι πιο καλός μήνας για τον κολλιό, αλλά όπως λένε, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Δοκιμάστε, τι να σας πω. Εγώ έχω του φάει ωραίο κολλιό τέλη Ιουνίου πάντως. Την Παρασκευή που μας πέρασε, το πρωί στις 6.30 η ώρα, είχαμε την ΕΟΑ επιτολή. ΕΟΑ επιτολή του Σύριου, δηλαδή την ανατολή του λαμπρότερου άστρου της νύχτας, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Ο Σύριος είναι το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού, του μεγάλου Κοινός, Κοινός του μεγάλου σκύλου, δηλαδή Κοινός με ύψιλον. Και η ΕΟΑ επιτολή του σε αυτή τη χρονική περίοδο είχε συνδεθεί στην αρχαιότητα με τα κοινικά καύματα, δηλαδή με τις θερμότερες ημέρες του έτους, τα οποία καύματα οι αρχαίοι απέδιδαν στην επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας από την υποτιθέμενη προσθήκη της ακτινοβολίας του Σύριου στην ακτινοβολία του ηλίου. Παρασκευή που μας πέρασε στις 6.30 το πρωί. Και βέβαια ακούγονται και διάφορα ότι είναι η μοναδική στιγμή, διαρκεί για λίγο, όπου μπορείς να πιεις και θαλασσινό νερό, γιατί δεν είναι αλμυρό. Δεν το δοκίμασα, δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι αυτά που κυκλοφορούν. Τι να σας πω.

Δεν ξεχνάμε, 6 Αυγούστου έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ο Αηλιάς κόβει στα φύλλα, τον Ιούλιο δηλαδή, και η Αγία Μαρίνα Σίκα, λένε. Αλλά από όσο ξέρουμε, τον Αύγουστο μαζεύουν οι Σικές δηλαδή, τουλάχιστον αυτές που έχουμε μέσα στο κτήμα. Τον Αύγουστο βγάζουν τα πολύ ωραία και προς το τέλος Αυγούστου βγάζουν τα πολύ ωραία Σίκα. Σίκα καλέ, Σίκα. Και βέβαια από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Δεν νομίζω να έχουμε από Αύγουστο χειμώνα. Είπαμε ότι όλα δείχνουν ότι θα πάμε με ήπιες καιρικές συνθήκες αυγουστιάτικες. Τώρα βέβαια την άλλη εβδομάδα μπορεί να, την ερχόμενη δηλαδή εβδομάδα, μπορεί να έχουμε και κάποιες θερμοκρασίες που λίγο έτσι θα μας στεναχωρήσουν, θα μας ταλαιπωρήσουν, αλλά θα κρατήσουν για λίγο και θα περάσουν. Δεν προβλέπεται κάτι άλλο για μέσα στον Αύγουστο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

φοινικό δάσος της Πρέβελης. Άλλο το Βάη, άλλο η Πρέβελη. Κοντά είναι, αλλά είναι διαφορετικά. Το Βάη είχε καεί το 2010, κάπου εκεί.

Όπως και να έχει, ένα από τα πιο όμορφα δάση, γεμάτο με φοίνικες του Θεόφραστου. Ποιοι είναι οι φοίνικες του Θεόφραστου? Ένα σπάνιο ενδημικό είδος φοίνικα της Ανατολικής Μεσογείου. Συναντάται κυρίως στην Κρήτη και μπορεί να το βρεις και νοτιοδυτικά της Τουρκίας. Πήρε το όνομά του από τον Έλληνα φιλόσοφο και πατέρα της βοτανικής, τον Θεόφραστο, ο οποίος πρώτος περιέγραψε τη φυτική του παρουσία στην Κρήτη στο έργο του «Περί φυτών ιστορία». Επιστημονικά περιγράφηκε ως ξεχωριστό είδος το 1967 από τον βοτανολόγο Werner Kreuter. Φτάνει σε ύψος τα 5, μπορεί και τα 15 μέτρα. Αναπτύσσει πολλούς κορμούς μαζί χάρη στις παραφιάδες που βγάζει. Οι καρποί του μοιάζουν με μικρούς χουρμάδες, δεν τρώγονται. Έχουν λεπτή σάρκα, ίνες και στιφή γεύση. Το φοινικό δάσος στο Βάι είναι το μεγαλύτερο και πιο πασίγνωστο δάσος του είδους στην Ανατολική Κρήτη. Το δε φοινικό δάσος Πρέβελη είναι νότια πλευρά, στη νότια πλευρά του Ρεθύμνου, και αυτό δυστυχώς εκάει. Και όπως έτσι έλεγε κοροϊδευτικά, αλλά πόσο πραγματικότητα είναι, εκαήκανε τα δάση τώρα που θα τρέχει η λάση. Δεν είναι καθόλου να αστευόμαστε με όλα αυτά. Κάθε χρόνο ζούμε αυτά τα έσχη. Με τις φωτιές ανά την Ελλάδα ξέρουμε πού θα φυσήξει, λέει σήμερα. Α, εκεί λέει στην Κόρινθο, ξέρω που θα είπα, φωτιά εκεί κατευθείαν. Πού θα φυσήξει αύριο? Θα φυσήξει πιο δυτικά. Εκεί φωτιά πάλι. Ναι, λες και τους λένε πού θα πάνε, πού θα φυσάει για να πάνε να ανάψουν. Τι να πεις.

ήμουν σε διακοπές, δεν είχαμε εκπομπή και δεν παρακολούθησα βέβαια και τους καθιερωμένους διάπλους που έχουμε μέσα στον Αύγουστο αλλά και τον Ιούλιο. Είχαμε τον 56ο Διεθνή Κολυμβητικό Διάπλου του Τωρονέου στην παραλία της Νικήτης, έτσι κλασικό. Εδώ και χρόνια, πόσο να ήμουνα, 56ο, ναι, εγώ εκεί κοντά είμαι. Ένας Ισπανός λοιπόν, Ιωσέμπα Ματέος, αυτός ήταν που τον κέρδισε τον Διάπλου. Όχι, αυτός ήταν ο δεύτερος. Οριόλ Μορένο Μοντέις. Πρώτος ο Ισπανός λοιπόν. Τερματισμός στην παραλία της Νικήτης. 19 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένας από τους ιστορικότερους αγώνες χαρακτηρίζεται ανοιχτής θάλασσας στην Ευρώπη. Και ο δεύτερος, ο Ιωσέμπα Ματέος από την Ισπανία κι αυτός. Στην έκτη θέση ήταν και τρίτος Ισπανός. Ο Σοκράτης Σιδέρης στην πέμπτη θέση. Ο Αντώνης Τερζίδης στην έβδομη. Έχουμε κι όμως έναν ακόμα κολυμβητικό διάπλου, 27ο. Κολυμβητικό διάπλου, ο οποίος είναι σήμερα να γίνει και αύριο, Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή 1 και 2 Αυγούστου, στη λίμνη Πλαστήρα. 27ος κολυμβητικός διάπλους λίμνης Πλαστήρας. Και είναι και εκεί επίσης δύσκολο, μπορεί να ήταν ο διάπλους του Κοροναίου. Δύσκολος γιατί είχε κυματισμό από ό,τι διαβάζουμε, είχε έντονο κυματισμό και άρα δυσκολεύει πάρα πολύ. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε την άνοση στις λίμνες, στα αγγλικά νερά, δεν έχουμε την άνοση και έτσι είναι επίσης δύσκολο. Ένα σημείο συνάντησης για φίλους του αθλητισμού, της περιπέτειας και της φιλοξενίας, ο διάπλους της λίμνης Πλαστήρα. Με 500 μέτρα, παιδικός αυτός ο αγώνας χαρακτηρίζεται, 1.000, 4.000 και 8.000 μέτρα, σήμερα το απόγευμα. Στις 6 ώρα είναι η εκκίνηση στα 500 μέτρα και στις 7 η εκκίνηση των 1.000 μέτρων. Τα λέμε αυτά γιατί πολύ πιθανό κάποιοι να μετακινηθούν και αν πάτε προς τα εκεί, εσείς που δεν θέλετε τις παραλίες, να ξέρετε ότι θα γίνει ένας διάπλους κολυμβητικός. Ο 27ος μάλιστα στη λίμνη Πλαστήρα. Τώρα, έχουμε και τα μερομήνια. Έτσι, στον Αύγουστο δεν έχουμε μόνο τις παροιμίες του Αυγούστου, έχουμε και τα μερομήνια. Και τι είναι τα μερομήνια, έφυγε και ο Αυτιάς. Δεν έχουμε και τον Αυτιά να μας δείχνει τα μερομήνια, εκτός και αν κάπου θα είναι καλεσμένος, ποιος ξέρει. Παρατηρούμε τον καιρό του Αυγούστου για 12 μέρες, εκ των οποίων κάθε μία αντιπροσωπεύει τον καιρό των επόμενων μηνών. Η πρώτη μέρα, δηλαδή η σημερινή, θα μας πει για τον καιρό του Αυγούστου. Χαρά Θεού. Άρα έτσι θα πάει και όλος ο Αύγουστος. Η δεύτερη μέρα θα μας πει για το Σεπτέμβριο. Δείχνει ότι θα είναι καλά. Τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Άρα θα πάει καλά. Η τρίτη του Αυγούστου θα μας δείξει τι θα γίνει στον Οκτώβριο. Καλή μέρα προβλέπετε. Όλη η επόμενη εβδομάδα. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Βέβαια τα ημερομήνια αμφισβητούνται από την επίσημη μετεωρολογία, εντάξει δεν το συζητάμε, η οποία υποστηρίζει ότι μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι παρατηρήσεις του χωριάτη, όπως λένε και οι ίδιοι οι χωρικοί. Η γνώση και η παρατήρηση, η γνώση που έρχεται από την παρατήρηση του χωριάτη. Και βέβαια ανάμεσα στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους και όλοι αυτοί που ζουν και εργάζονται στην Ήπεθρο, λογικό είναι να έχουν τις δικές τους θεωρίες, θεωρήσεις, αλλά πολλές φορές να επαληθεύονται.
Όταν έχει, λέει, αέρα, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι άστατος. Όταν υπάρχουν σταθερά άσπρα σύννεφα, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα έχει βροχές. Όταν υπάρχουν άσπρα σύννεφα που τρέχουν, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι χιονιάς. Όταν υπάρχουν σκούρα σύννεφα, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι κρύος. Και όταν ο ουρανός είναι καθαρός, ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι καλός. Αυτές είναι οι δοξασίες και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα μερομήνια. Άλλοι βέβαια χρησιμοποιούν τα μερομήνια με το παλιό ημερολόγιο από τις 14 Αυγούστου έως και τις 25 Αυγούστου, 14 με 25 Αυγούστου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί γύρω στις 10-12 Αυγούστου πάντα χαλάει ο καιρός. 10, 11, 12, 13, κάπου εκεί χαλάει ο καιρός. Αυτές είναι προσωπικές παρατηρήσεις, από όσο μπορώ να θυμηθώ. Η πιο σωστή παρατήρηση, λόγω αρχαιότητας της μεθόδου, είναι αυτή που μετράνε από τις 14 Αυγούστου και μετά και όχι από την 1η Αυγούστου. Για να δούμε. Λέτε να το δοκιμάσουμε φέτος, να κρατήσουμε μερομήνια? Εγώ θα κρατήσω αυτά από τις 14 Αυγούστου και μετά. Με το παλιό, όπως λένε. Εσείς, αν θέλετε, κρατήστε τις καινούργιες από σήμερα και ως τις 12 Αυγούστου. Πλησιάζει 10 παρά 10, είναι στο πρωινό ρυθμό σουκού.

George Michael, Fast Love. Οι γρήγορες αγάπες γρήγορα τελειώνουν από ό,τι φαίνεται. Γρήγορα ξεκινούν, γρήγορα τελειώνουν.

Σήμερα ξεκινάει η κινηστία του 15 Αυγούστου. Έτσι. Λαδερά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ζυμαρικά, χωρίς αυγό, έτσι. Ρύζι, πατάτες, ξηρούς καρπούς, θαλασσινά, καλαμαράκια, γαρίδες. Εξαίρεση, τρώμε ψάρι στις 6 Αυγούστου. Σωτήρος, ναι. Δεν τρώμε κρέας, αποφεύγουμε γαλακτοκομικά και αυγά.

Παρότι ο 15 Αύγουστος έχουμε την κίνηση της Θεοτόκου, εντούτοις εορτάζεται ως πανηγύρι. Είναι γιορτή. Και αυτή η νηστεία δεν είναι και τόσο από τη στιγμή που έχει και διακοπή όσον αφορά την κατανάλωση. Αλλά ας μην ξεχνάμε αυτό που λένε ακόμα και οι ιερείς, οι πατέρες της Εκκλησίας. Τα εξερχόμενα και ουχή τα εισερχόμενα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τα προβλήματα.

Διάβασα κάτι πολύ ωραίο και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας τώρα λίγο πριν, 6 λεπτά για πριν ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας για σήμερα Σάββατο. Το ναυάγιο στον όρμο Κύψας στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί κάνοντας και κατάδυση. Πρόκειται για ένα ναυάγιο που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο και υπό προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να κάνει εκεί κατάδυση και να το επισκεφθεί. Ένα παλιό γερμανικό motorship, το Μιτιλίνι, ναυπηγήθηκε το 1941, πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μιτιλίνη, μεταφέροντας είδη πρώτης κατανάλωσης, λάδι, δημητριακά, κρασί. Πέρυσι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ότι υπάρχει δυνατότητα καταδύσεων στις ελληνικές θάλασσες σε 11 χαρακτηρισμένα ως μνημεία ναυάγια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ναυάγιο του Μιτιλίνη στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Το πλοίο ήταν γεμάτο με μπουκάλια κρασί, τα οποία είναι ανέπαφα ακόμη και σήμερα. Το ναυάγιο του εμπορικού πλοίου μήκος 40 μέτρων βρίσκεται σε βάθος 20 μέτρων. Καλό βάθος, δεν το λες. Και μεγάλο, 20 μέτρα, καλά είναι. Και το συγκεκριμένο ναυάγιο αποτελεί ένα από τα αγαπημένα καταφύγια για ροφούς, σμέρνες, μουγκριά, παντελίδες, στήρες και σαργούς. Κοχύλια, κοράλια, όλα αυτά κοσμούν βέβαια το ναυάγιο, που είναι ο όρμος της Κύψας. Ναι, ο όρμος Κύψας είναι μια προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή Natura 2000 στη βορειοδυτική Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανάμεσα στο Σάνι και την Ελάνη. Μεταξύ Sunny Beach και Ελάνη. Όρμος Κύψας, εκεί, με αμμώδη βυθό, πυκνή υποθαλάσσια χλωρίδα, εκεί είναι το ναυάγιο του Μιτιλίνη, το οποίο έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως επισκέψιμο ενάλιο μνημείο για καταδύσεις αναψυχής. Αυτά. Just around the corner, Cock Robin, just around 10 o'clock, γύρω στις 10 η ώρα. Είμαστε 4 λεπτάκια, 3 θα έλεγα λεπτάκια πριν από τις 10. Ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας για σήμερα σε ρυθμό Σουκού Εμίλιος Τσαρουχάς κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Να προσέχετε στους δρόμους και στις παραλίες, το νου σας στα δάση, στις φωτιές γενικότερα. Ενημερωθείτε και πρώτα απ' όλα επικοινωνήστε, πάρτε ένα τηλέφωνο, όποιο νούμερο σας έρθει πρώτο. 112 θα είναι, το 100 θα είναι, το 199 της πυροσβεστικής θα είναι. Όποιο σας έρθει πρώτο, πάρτε το 112. Να είστε καλά. Και εμείς να είμαστε καλά, αύριο το πρωί και πάλι εδώ στις 8. Να είστε προσεκτικοί στους δρόμους. Γεια σας!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την ποδιώνει έξοδο στον αγκυρωμένο του Σαββατοκύριακο, αλλά και ενός μεγάλου κύματος αδιούχων του Αυγούστου στο κόκκινο αυτή την ώρα. Ήμου δανείων από το ύψος του K12 μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο κόκκινο ηλιοφόρος Γεωργικής Σχολής. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στα δύο δια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες και στα δύο δια της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτή, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου μεγάλη πυρκαγιά έφτασε στο Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχές, εκενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσης, ενώ στις φλόγες στυλήθηκαν τουλάχιστον 8 σπίτια, ένα πυροσβεστικό και δεκάδες οχήματα. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές, ενώ σε ύφεση είναι το πυρινό μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα, για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θεολόγους ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σε ισχύω στις 6 το απόγευμα, απαγόρευση απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως, άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του τοπικού δικτύου του ΔΔΕ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό Μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί. Σε ισχύω στις 8 το βράδυ, απαγορεύση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αντίστροφη μέτρηση για δύο σημαντικά στεγαστικά προγράμματα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκούς πόρους και λήγουν στα τέλη Αυγούστου. Πάνω από 15.000 νοικοκυριά εξασφαλίσαν δάνειο από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ έντονη είναι η κινητικότητα και στο νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που στοχεύει στην αξιοποίηση ανενεργού στεγαστικού αποθέματος και στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Σταχιάος, κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετζού. Στο μεταξύ, από την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Αυγούστου, επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, ανακοίνωσε η Τροχιά Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ αποκλεισμός έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Τουλάχιστον 21 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, είναι ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Νάπολη. Πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις, με τις περισσότερες υλικές ζημιές, εντοπίζονται στην περιοχή του Ποτσουόλη, όπου εκενώθηκε πολυκατοικία 70 κατοίκων λόγω ρογμών. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη Μουδανίων, καθώς είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκύριακου, αλλά και αρκετών αδιούχων του Αυγούστου. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ίδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Μεγάλος όγκος των οχημάτων και σε ασπροβάλλητα και ανάληψη. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτία, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά έφτασε στο Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχές, εκενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσιων, ώστε τις φλόγες στυλίχθηκαν τουλάχιστον 8 σπίτια και ένα πυροσβεστικό. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντιές. Σέιφες την ίδια ώρα είναι το πύρινο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Πυρηνική δίωξη, εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας τοπικού δικτύου του ΔΔΕ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό Μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί. Σε ισχύ, έως 8 το βράδυ, απαγορεύσει κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτελής στη Χαλκιδική, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντο, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Όσον αφορά στην επέκταση προς μετρό, του μετρό προς Καλαμαριά, αναμένεται να παραδοθεί ως τα τέλη του μήνα. Στο μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου, επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα. Εξετάζεται παράλληλα το ενδεχόμενο τις Κυριακές, τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Χωρίς ρεύμα για άλλη μία ώρα, στις 12 το μεσημέρι, τμήμα της οδού Νικομιδίας στη Σταυρούπολη, λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Με νέα πλήγματα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να σχεδιάζουν βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές της χώρας. Τεχεράν χαρακτηρίζει πράξη παραφροσύνης μια πιθανή επίθεση, προειδοποιώντας ότι έχει έτοιμο σχέδιο μαζικών αντιπίνων που περιλαμβάνει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ισραήλ και άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του κόλπου. Ήταν η ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
5: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου, με προορισμό κυρίως στη Χαλκιδική, αλλά και αρκετών εκδρομέων του Αυγούστου, στο κόκκινο παραμένει η Μουδανίων από το ύψος του Καπαδόδικα, από τη συμβολή με την Περιφερειακή, μέχρι και το Ρίσιο. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση και στη Θεσσαλονίκη. Στην Περιφερειακή Οδό, χαμηλών ταχύτητες από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το Επταπύργιο. Όσον αφορά στην έξοδο προς Πιερία και Καβάλα, ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Εφιαλτικές στιγμές ζουν κάτι ξεβιωτή, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά έφτασε στο Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχικές ακινώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσης, ενώ στις φλόγες στηλήθηκαν δεκάδες σπίτια, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ένα πυροσβεστικό και αρκετά γιοταχή. Διαστάσεις έχει πάρει και φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Ναρατζιές, ενώ νωρίτερα ήχησε το 112 στη Λιβαδόστρατα Βιωτίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Την απόλυτη στήριξή του στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπολοιπών σωματών ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πυρηνά μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στο κέντρο συντονισμού επιχείρησης και διαχείρισης κρίσεων της πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα, για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, προειδοποιούν οι μεταρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θελώδεις ανέμους έως 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Σε ισχύω στις 6 το απόγευμα, παγιγόρευση απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε ισχύω στις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Στονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς. Η επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 27χρονο στην Παθέα, καθώς εντοπίστηκε να τρέχει με 182 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο του δρόμου, οπτόριο είναι μόλις 80 χιλιόμετρα. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντων ως έργο που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό της επέκτασης Αρετσού, πρόκειται για μια ιστορική μέρα στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση της Δημοτικής Αρχής Καλαμαριάς. Στο μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια του μετρό να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Προσωρινές κυκλοβαριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του ανισόποδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, ανακοίνωσε τροχιά Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ αποκλεισμός έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ανασκεύασε ο Τζιάννη Φαντίνο μετά τις φοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από ομοσπονδίες και μέσα ενημέρωση για τα σχέδια πώλησης μεριδίου από τα έσοδα του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ανακοίνωση της FIFA αναφέρει ότι δεν θα προχωρήσει τελικά το πλάνο αυτό. Τραγωδία δίχως τέλος στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα του Μαρόκο, μετά τη μαζική εισβολή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 57 ανθρώπων και οδήγησε σε πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση. Περίπου 60.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση των υποδομών υποδοχής αλλά και την παρέμβαση του Ισπανικού στρατού. Οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, ενώ η Ιταλία κρατάει την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, που ανακοίνωσε χθες. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα, η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη, έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκύριακου αλλά και των αδιούχων του Αυγούστου στο Κόκκινο Μουδανιό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι το Ρίσιο και από το Σχολάρι μέχρι το Λάκωμα, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ουρές οχημάτων στα δύο βία των Αλγάρων, καθυστερήσεις στα δύο βία της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτή, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά έφτασε στο Πόρτο Γερμανό, προκαλώντας διαδοχικές εγγενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσεως. Ενώ στις φλόγες στυλίχθηκαν τουλάχιστον 100 σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα πυροσβεστικό και αρκετά γιοταχή. Διαστάσεις έχει πάρει φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές, ενώ ήχησε το 112 στη Λιβαδόστρα τα Βιωτίας, καθώς φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Την απόλυτη στήριξη του στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπολοιπών σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Η θυσία των τριών πυροσβεστών υπενθυμίζει την κοινότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεσή τους. Την ίδια ώρα, για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους έως 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Σε ίσχυο στις 6 το απόγευμα, απαγόρευση απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Χαλκιδική, σε ισχύ ως 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντου ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονικής προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Σταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Στο μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο εφιάλτης των πυρκαγιών κατέριψε φετός κάθε ευρωπαϊκή αίσθηση ασφάλειας. Καμένη γη, εκτοπισμένοι κάτοικοι, νεκροί πυροσβέστες, ο τραγικός απολογισμός. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

οι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

χαλιάσματα, μια αδιάκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

σκέψεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκύριακου αλλά και των αδιούχων του Αυγούστου στο κόκκινο ημουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι το Ρήσιο. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ουρές οχημάτων στα δύο των Αλγάρων, καθυστερήσεις και στα δύο της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Μάχη με τον χρόνο και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτία, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, που απειλεί πλέον και τον Άγιο Νεκτάριο, προκάλεσε διαδοχικές εγκαινώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσης, ενώ στις φλόγες στυλίχθηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τουλάχιστον 100 σπίτια, ένα πυροσβεστικό και αρκετά γιοταχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νεαρατζιές, ενώ ήχησε το 112 στη Λιβαδόστρατα Βιωτίας, καθώς φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων, κινητοποιώντας πυροσβεστική και ΟΤΑ. Την απόλυτη στήριξή του στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπολοιπών σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Η θυσία των τριών πυροσβεστών υπενθυμίζει τη γενναιότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεσή τους. Η ίδια ώρα για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θελώδεις ανέμους έως 9 αποφόρου στο Αιγαίο. Σε ίσχυο στις 6 το απόγευμα, απαγόρευση απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έως στις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος, κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Στο μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα ανακοίνωσε τροχέα λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ αποκλεισμός έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία, προκειμένου η συνάντηση να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

θάλασσα νότες στον FM 100. Για να βρεθούμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε πολλή κίνηση επίσης στον σταθμό των Μαλγάρων, στα διόδια των Μαλγάρων και στην είσοδο της πόλης αλλά και στην έξοδο της πόλης. Είναι καλύτερη η εικόνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει κίνηση αλλά χωρίς να σημειώνονται πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Μάχη με το χρόνο και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Εφιαλτικές στιγμές σε Βιωτία, Αργολίδα και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, που απειλεί πλέον και τον Άγιο Νεκτάριο, προκάλεσε διαδοχικές εκενώσεις και απεγκλωβισμούς πολιτών διαθαλάσσης, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν τουλάχιστον 100 σπίτια, ένα πυροσβεστικό και αρκετά γιοταχή. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές, ενώ ήχησε το 112 στη Λιβαδόστρατα Βιωτίας. Η κατάσταση τα τελευταία λεπτά είναι πολύ καλύτερη στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς υπήρχαν τα εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων, κινητοποιώντας πυροσβεστική και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Την απόλυτη στήριξή τους στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Στρουνάς δήλωσε πριν από λίγο ότι η σημερινή μέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος από χθες. Οι πολύ ισχυροί έως και θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάψουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Την ίδια ώρα, για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θυελώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα απαγόρευση απόπλου, από Λαύριο και Ραφίνα, σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 12χρονη μετά από περιστατικό παρολίγων πνιγμού σε παραλία της Φούρκας Χαλκιδικής, ενώ ο πατέρας της συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Στο μεταξύ, από τις 7 Αυγούστου επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν στις 12.30. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου, της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, όπως ανακοίνωσε η τροχιά λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ ο αποκλεισμός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο δεύτερο σκαλί του Βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου μετά από εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του διπλού σκιφ. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες που έδωσαν μάχη για τη δεύτερη θέση με τα κορίτσια από τη Λιθουανία κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι μάχοι με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στο Πόρτο Γερμενό. Με τα τρία πλέον ενεργά μέτωπα να συνεχίζουν να καίνε ασταμάτητα, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι εμποδίζουν την αεροπυρόσβεση. Από το πρωί και μετά τις νέες αναζωπυρώσεις, αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη αποφασίστηκε να λειτουργήσουν εκτάκτως αύριο το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων του αστυνομικού μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 μετά το μεσημέρι, όπως και το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων της Τούμπας. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για έκδοση διαβατηρίου, θα λειτουργήσουν εκτάκτως αύριο το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι και το αντίστοιχο του Κιλκής από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου μετά από εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του διπλού σκιφ. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από το πρωί της Πέμπτης περίπου 50.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μεταξύ του Μαρόκου και της Θέουτα και εκτιμά ότι 48.300 από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς σε μαροκινό έδαφος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω πω πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
1: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
0: Και πού το συναντάμε?
1: Στον FM 100.
2: Πλανήτη Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών γεωταχή αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα πριν τα διόδια της Ασπροβάλτας στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα να σχηματιστούν πολύ μεγάλες σουρές οχημάτων. Μέχρι και αυτή την ώρα η κίνηση γίνεται με χαμηλές ταχύτητες. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στο Πόρτο Γερμενό, με τα τρία πλέον ενεργά μέτωπα να συνεχίζουν να καίνε σταμάτητα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή εμποδίζουν την αεροπυρόσβεση. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την απόλυτη στήριξή τους στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις. Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Την ίδια ώρα, για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα, απαγόρευση απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα, σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην τελική ευθεία, η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, ανακοίνωσε Τροχέα Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 απόψε ο αποκλεισμός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν συμφωνία διάρκειας ενός έτους για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση του αγωγού αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο epavlathessalonikiculture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?

0: αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά.
2: Δες το
1: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

που και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Την πόρτα του ανακριτή Ρεθύμνου πέρασε πριν λίγο ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλήψεως παραυπόχρεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στο Πόρτο Γερμενό με τα τρία πλέον ενεργά μέτωπα να συνεχίζουν και να σταμάτητα καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι εμποδίζουν κατά διαστήματα την αεροπυρόσβεση. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Πυρκαγιά μένεται από το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκη. Την απόλυτη στήριξή τους στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Για ένα ακόμη δύσκολο 24ωρο προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους έως 9 βοφόρους στο Αιγαίο. Ενώ κόκκινο σε κόκκινο σωγινά αγερμό θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάους κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του ντίζελ για έναν μήνα, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών είναι 2 59χρονοι, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη σε περιοχή της Εορδαίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας της Εγκλημάτων και ο άλλος αναζητείται. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία 57 αλλοδαπών ατόμων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλόρινας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα ανακοίνωσε η Τροχέα Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 απόψε ο αποκλεισμός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθούν οι νέες κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στην κυκλοφορία σε FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό μας, έχοντας αποσκευές ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα στα social μας. Βρίσκεις στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Μας ακούς διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Απόγευμα Σαββάτου, κάποιοι μπορεί να βρίσκεστε στην παραλία, να απολαμβάνετε θάλασσα, ήλιο. Κάποιοι άλλοι ίσως να έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή να έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αυτού του Σαββατοκύριακου. Εξάλλου είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι για προσωπικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσαν, δεν θα μπορέσουν να έχουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια πάντα καταλήγουμε στο γνωστό, υγεία να έχουμε, σίγουρα σημαντικό, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες για τα επόμενα 60 λεπτά της ώρας, πάντα εδώ στον FM 100. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα τραγούδια, επιτυχίες, τραγούδια τα οποία θα ανακαλύψουμε μαζί. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική μας διαδρομή με Κρυσταλία. Η Κρυσταλία λοιπόν είναι εδώ με νέο τραγούδι. Η Κρυσταλία κάνει γιορτή το φετινό καλοκαίρι με το νέο της τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό music video. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η γιορτή, η οποία κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία, είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι, το οποίο αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό, αλλά και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλία και η Duff Lawrence. Η pop art αισθητική του τραγουδιού δίνει και το music video, όπου η Κρυσταλία με fashion forward εμφανίσεις πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Συμπροταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού musical Grease. Και εμείς έτσι ακριβώς ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 7. Καλή ακρόαση, Κρυσταλία και γιορτή.

Κρυσταλία λοιπόν, γιορτή, το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Εδώ είμαστε πάντα, FM 100. Στο ξεκίνημα, στο πρώτο ημίωρο, μαζί παρέως και τις 7 νέες κυκλοφορίες των FM 100. Νέα τραγούδια, ό,τι καινούργιο υπάρχει και ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Αλκατράς είναι εδώ. Επανέρχονται λοιπόν δυναμικά με τους Τυφώνες, παρουσιάζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής βάζει τη δική της καλλιτεχνική πινελιά στους Τυφώνες σε μουσική και στίχους του Σάτι Καντά, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2001 και αποτέλεσαν μία από τις μεγάλες πραγματικά ερωτικές μουσικές επιτυχίες. Για όσους έτσι το θυμούνται το συγκεκριμένο τραγούδι ή μπορεί και να το έχουν σιγοτραγουδήσει. Οι Τυφώνες λοιπόν, που κυκλοφορούν από την δισκογραφική τους εταιρεία, μεταφέρονται και στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα music video το οποίο υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών. Ένα βίντεο το οποίο εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδελφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν να τους κρατήσουν δυνατούς, ακόμη και σε έναν κόσμο ο οποίος ίσως και να καταραίει. Αλκατράς υποδεχόμαστε μαζί με τους δικούς τους Τυφώνες.

Αλκατράς, τυφώνες, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι και εμείς συνέχεια πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες, στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, συνέχεια με Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα παρουσιάζει το πιο καλοκαιρινό τραγούδι που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία και συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video. Το καλοκαιρινό είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι που συνδυάζει πολλά μουσικά στοιχεία με κυρίαρχα το pop, το τσιφτετέλι και το latin, καθώς και πιασιάρικους κάτσι στίχους σε ένα ξεσηκωτικό αποτέλεσμα. Το καλοκαιρινό οπτικοποιείται και με ένα βίντεο το οποίο διαθέτει χιούμορ, ιδιαίτερη αισθητική, γυναικεία δυναμική και χορογραφία, στέλνοντας το μήνυμα πως η αληθινή νίκη είναι το να συγχωρείς, να χαμογελάς και να προχωράς μπροστά. Τη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού με τίτλο «Καλοκαιρινό» υπογράφουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και ο Νεκτάριος Βασιλείου και τους στίχους η ίδια. Εμείς υποδεχόμαστε το νέο αυτό τραγούδι με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Μπουνάτσα και «Καλοκαιρινό».

Καλοκαιρινό λοιπόν, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, το νέο της τριαγούδι, το νέο της σίγκλ σε στίχους που υπογράφει και η ίδια, και η συνέχεια έρχεται με Les Revoir, οι οποίοι επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι με μια ξεχωριστή κυκλοφορία, παρουσιάζοντας μια νέα δική τους εκδοχή σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα 90's με τίτλο Παράξενη Αγάπη. Τη μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης και διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Κορκολής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού, στον οποίο ανήκει η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ενώ τους στίχους έχει γράψει η καταξιωμένη στιχουργός Άντα Δούκα. Ένα τραγούδι που μιλάει για το πιο έντονο ανθρώπινο συνέστημα, τον έρωτα, που κάποιες φορές ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη, την αιμονή και τις αντιφάσεις. Με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και ταυτόχρονα με μια φρέσκια καλλιτεχνική ματιά, οι Les Revoir δίνουν νέα πνοή στις μελωδίες, διανθίζοντάς τες με φυσικά πνευστά, δυναμικά τύμπανα και σύγχρονα στοιχεία που συνυπάρχουν αρμονικά σε μια ενορχήστρωση υψηλής αισθητικής, καθώς η ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση αναδεικνύει μια έντονη συναισθηματική διάσταση στο τραγούδι. Για ακόμη μια φορά, το συγκρότημα επιβεβαιώνει τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνδυάζοντας διαχρονικές μελωδίες με σύγχρονους ήχους και ηλεκτρονικές επιρροές. Η ξεκάθαρη αισθητική τους και η δημιουργική τους συνέπεια έχουν καθιερώσει τους Les Revoir ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας σε σχέση με το πρόμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Εμείς υποδεχόμαστε εδώ πάντα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 τους Les Revoir και την Παράξενη Αγάπη.

Λέα Ζερβουάρ, παράξενη αγάπη στην χρονιά του 2026. Ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι, παλιότεροι θα πω εγώ, ήδη γνωρίζουμε και μπορεί και να θυμόμαστε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Πάντα εδώ, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες των FM100. Φυσικά με ένα νέο τραγούδι, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 18:30. Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, η πιο αυθεντική και επιδραστική καλλιτέχνηδα της νέας γενιάς. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκένουργιο σίγγλ, το τίτλο που έχει τίτλο «Στα καλύτερα που έλκονται». Σε μουσική και παραγωγή του Μιχάλη του Ρατζίδη και στίχους του Ρενέ Στυλιαρά. Σίγουρα το έχεις ακούσει στο TikTok, αν μάλιστα συχνάζεις στο συγκεκριμένο κοινωνικό μέσο, διαδικτυακό μέσο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ακουστεί αρκετά το συγκεκριμένο τραγούδι μετά τις πρόσφατες επιτυχίες με «Εξόδεψες», «Εξαίρεση εσύ» και «Σιωπήστε διαπασών». Η Ιουλία Καλυμάνη συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με ένα τραγούδι που αναμένεται να ξεχωρίσει. Το νέο σίγγλ μας μεταφέρει σε όλα εκείνα τα όμορφα της ζωής που εμφανίζονται απρόσμενα την κατάλληλη στιγμή, με στίχους που υμνούν το τυχαίο, το μοιραίο και τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Η Ιουλία παρουσιάζει μια φωτεινή, ρυθμική ρούμπα, γεμάτη εξωστρέφεια, συνέστημα και θετική ενέργεια. Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη δημιουργική της περίοδο, με όρημη αισθητική και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. «Στα καλύτερα που έλκονται». Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά επιστρέφω δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7, με ακόμη περισσότερες φυσικά πάντα νέες κυκλοφορίες. Προς το παρόν, η Ιουλία Καλυμάνη θα μπορούσε να είναι και τίτλος αυτό, έτσι, μότο αυτού του Σαββατοκύριακου. «Στα καλύτερα που έρχονται».

0: 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Ό,τι καινούργιο υπάρχει, ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συντονισμένοι λοιπόν και διαδικτυακά, μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Συνέχεια λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και με Γιάννη Πλούταρχο. Είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς λαϊκούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, επιστρέφει με μια κυκλοφορία που ενώνει το χθες με το σήμερα. Το εμβληματικό «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά μια ολοκένουργια σύγχρονη dance εκδοχή, έτοιμη να συστηθεί στη νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα όλη τη δύναμη αλλά και το συνέστημα που καθιέρωσαν ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα πνοή σε μια διαχρονική επιτυχία, δημιουργώντας μια βερσιόν που φιλοδοξεί να αγαπηθεί τόσο από όσους τη γνώρισαν στην πρώτη της μορφή, όσο και από εκείνους που θα την ανακαλύψουν σήμερα για πρώτη φορά. Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Λάκης Θεάζης, δημιουργώντας ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει. Συνεχίζει και στο σήμερα, συνεχίζει και στο τώρα. Σημείο αναφοράς για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με μια σύγχρονη dance παραγωγή που ανανεώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού, το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά νέα δυναμική, χωρίς όμως να χάνει την διαχρονική του ψυχή. Η νέα εκδοχή του Γιάννη Πλούταρχου φέρνει το κλασικό λαϊκό τραγούδι στο σήμερα, συστήνοντάς το σε μια νεότερη γενιά και αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν τελικά να ταξιδεύουν από εποχή σε εποχή, παραμένοντας όμως πραγματικά πάντα επίκαιρες. Γιάννης Πλούταρχος, «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

0: Γιάννης Πλουταρχός, αγαπώ σαν αμαρτία, ένα αγαπημένο άκουσμα για τους περισσότερους, άνω μια συγκεκριμένη δηλαδή ηλικίας, αλλά ευκαιρία βέβαια με τις επανακυκλοφορίες να μαθαίνουν οι νεότεροι, να συστήνεται ένα τραγούδι στη νεότερη γενιά, να θυμούνται και οι παλιότεροι. Στο δεύτερο ημίωρο, λίγο μετά τις 6.30, μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, αν ξεκουράζεσαι, αν χαλαρώνεις, εάν βρίσκεσαι σε διακοπές, σε κάποια παραλία, αν εργάζεσαι τώρα, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, να σου ευχηθώ καλό κουράγιο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, είτε πρόκειται για αυτούς που βρίσκονται, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους εστίασης, είτε σε όσους εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, γιατρούς, νοσοκομιακούς υπάλληλους και βέβαια σε όσους ίσως ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να ξέχασαν και κάτι έχουν αφήσει ως υποχρέωση που δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν στη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Άρη Πετράκη. Ο Άρης Πετράκης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι. Πρόκειται για την μεγάλη επιτυχία των 80's που κυκλοφόρησε πρώτα από τον Κώστα Λιακόπουλο και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Επανακυκλοφορεί από τον Άρη Πετράκη. Είναι φρέσκο το τραγούδι και δώσε την καρδιά σου.
1: Δώσε την καρδιά σου.

0: ζωή μου κόψε.
1: Άρης Πετράκης, λοιπόν, δώσε την καρδιά σου σε ένα τραγούδι από την δεκαετία του 80 που επανακυκλοφορεί στο σήμερα, στο τώρα. Κάνει επιτυχία σε μια έτσι πιο δυναμική, θα λέγαμε, βερσιόν. Η πρώτη εκτέλεση, όπως σου είπα, ανήκει στον Κώστα Λιακόπουλο, η στίχη στον Ηλία Πολύδωρο και συνθέτης του τραγουδιού ο Μιχάλης Λαμπρόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο επανακυκλοφορεί και από τον Άρη Πετράκη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην καθημερινή μας συνάντηση. Να δεις τη ραδιοφωνική στο Βέστο από άλλη μεριά. Συνέχεια νέες κυκλοφορίες FM 100 με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Ο Γιάννης Φακίνος δίνει το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό ραντεβού στο Εκκλησάκι με το νέο το τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Με ανεβαστική διάθεση, καλοκαιρινό παλμό, νησιώτικη άβρα και ερωτισμό, ο επιτυχημένος συνθέτης και ερμηνευτής παρουσιάζει ακόμα μια δυνατή μουσική πρόταση, προεδάζοντας μας για το επόμενο προσωπικό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το δημιουργικό δίδυμο που έχει υπογράψει πολλές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου. Το ραντεβού στο Εκκλησάκι έχει ήδη αγαπηθεί, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Καθώς παρουσιάζεται και στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδίας λογαριασμό Summer 2 της Κατερίνας Λιόλιου, όπου εκεί εμφανίζεται και ο Γιάννης Φακίνος. Εμείς τον υποδεχόμαστε στις νέες κυκλοφορίες. Εδώ ακριβώς, Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι λοιπόν σε καλοκαιρινό ρυθμό και ίσως και με ένα τσινεσιώδικο θα λέγαμε ρυθμό, μια νησιώδικη αύρα η οποία πραγματικά θυμίζει έντονα ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες, στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμασταν, μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, κάτι προλαβαίνεις. Εμείς πάντως δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά fm100.gr και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι έχοντας σε αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μιχάλης Χαραγκούνης για τη συνέχεια, ο οποίος είναι εδώ και αφήνει το σημάδι του με το νέο single του με εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες likes σε TikTok και Instagram και ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό. Ο Μιχάλης Χαραγκούνης έρχεται με το νέο του single με τίτλο Σημάδι. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Τραγουδιστής, δημιουργός και songwriter της νέας γενιάς, ο Μιχάλης Χαραγκούνης έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το Σημάδι είναι ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε από αληθινές εμπειρίες, βαθιά προσωπικό και εξομολογητικό. Μιλάει για τους ανθρώπους και τις στιγμές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη ζωή μας, για όσα δεν ξεχνιούνται και συνεχίζουν να μας ακολουθούν, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ίσως και να έχουν τελειώσει. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χαραγκούνη και Σημάδι.

Εγώ. Μιχάλης Χαραγκούνης και Σημάδι, το νέο του σίγκλι, το νέο του τραγούδι, νέες κυκλοφορίες συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε δηλαδή να είναι. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με νέο τραγούδι, αυτή τη φορά μας έρχεται από τον Νικηφόρο Βιθούλκα. Ο Νικηφόρος Βιθούλκας ξαναχτυπά με ακόμα ένα σπουδαίο hit από την δισκογραφική του εταιρεία με τίτλο «Κακό παιδί». Ο κορυφαίος ερμηνευτής της γενιάς του ξεκινάει το δελτίο τύπου της εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Βάζει φωτιά στο φετινό μουσικό σκηνικό με τη νέα του κυκλοφορία που θα λατρευτεί. Το «Κακό παιδί» είναι ένα εκρηκτικό, καθηλωτικό, λαϊκό τραγούδι με σύγχρονο ήχο, γεμάτο πάθος και ένταση. Τη μουσική υπογράφει με έμπνευση ο ίδιος ο Νικηφόρος, ενώ η αιχμηρή, γεμάτη συνέστημα στίχη ανήκουν στο μέτρο των επιτυχιών Γρηγόρη Βαξαβανέλη. Μια λαμπερή παραγωγή, ένας ρυθμός που σε παρασύρει από το πρώτο δευτερόλεπτο και η καθηλωτική ερμηνεία του Νικηφόρου εγγυώνται την επόμενη τεράστια επιτυχία της χρονιάς, υπόσχεται το δελτίο τύπου. Εμείς ακούμε, απολαμβάνουμε Νικηφόρο και το «Κακό παιδί».

το κακό παιδί από τον Νικηφόρο. Και εμείς εδώ μαζί, συντονισμένοι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα χαλαρό απόγευμα για κάποιους, για κάποιους άλλους που εργάζονται δύσκολο απόγευμα. Τα λέγαμε και λίγο πριν. Όπως και να έχει, είναι μια περίοδος διακοπών για τους περισσότερους. Είναι μια περίοδος που αρκετοί έχουν επιλέξει για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να γεμίσουν μπαταρίες. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, πραγματικά να περνάτε όμορφα. Είτε πρόκειται για διακοπές ολιγοήμερες, είτε πρόκειται για διακοπές περισσότερων ημερών. Όπως μπορεί ο καθένας, όπως επιθυμεί, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το θέμα της διάθεσης, είναι και το θέμα της παρέας πολλές φορές. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να επιλέγουν αρκετοί διακοπές μόνοι τους, solo. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό απόγευμα του Σαββάτου. Θα σε αποχαιρετήσω με Ζαν Ντε Ντιλέμα, οι οποίοι είναι εδώ με τη νέα τους διασκευή. Έρχονται να μας ξαφνιάσουν με το Μια Καρδιά για Σένα, ναι. Με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου να κατευνάζει τις εντάσεις του beat και να δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορική μελωδία ύμνο στον άνευ όρων έρωτα. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού και η στίχη του Φίλιππου Νικολάου. Το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master, να το πούμε και αυτό. Και κάπως έτσι θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Θα είμαι και πάλι εδώ έως και τις 7 με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, ό,τι αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή, ό,τι συμβαίνει στην ελληνική δισκογραφία. Να ευχηθώ πραγματικά έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για κάποιους ίσως τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακό τους, για όσους ίσως σε λίγο ετοιμάζονται για να σχολάσουν, ανοιχτά και τεμπορικά καταστήματα, για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, για όσους ίσως και να βρίσκονται στο σπίτι, αλλά έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα σαββατιάτικα που αφορούν σε καθάρισμα, σούπερ μάρκετ, ψώνια, λίγο να τακτοποιηθείς, λίγο να ασχοληθείς μετά του σπιτιού, πλυντήριο, σιδέρωμα, ξέρεις τώρα. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα ότι ανήκουν μόνο στις μαμάδες, ανήκουν και στους μπαμπάδες. Και αν είσαι και solo, single, μένεις μόνος, μόνη, νομίζω ότι είναι γενικότερο όλο αυτό το θέμα, το οποίο μας απασχολεί αρκετά Σαββατοκύριακα. Πάντως πρέπει κάποιες φορές να σκεφτόμαστε ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, οπότε να βρίσκουμε χρόνο για εμάς, να παίρνουμε μία ανάσα και ίσως και να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Λίγο αυτά που δεν είναι τακτοποιημένα, λίγο αυτά τα οποία δεν έχουν πει στη σειρά. Τώρα εγώ σου μιλάω με όλη τη διάθεση του ψυχαναγκασμού που έχω απέναντι στο θέμα καθαριότητα και δουλειές, αλλά να τα λέω σε εσένα, να τα ακούω κι εγώ. Λοιπόν, όπως και να έχει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όπου κι αν είστε, μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μέχρι το ερχόμενο Σάββατο με νέες κυκλοφορίες. Ζαν Ντε Ντιλέμα, Φίλιππος Νικολάου, Μια Καρδιά. Για δυνάμωσε.

καίγεσαι αγάπη και μαράζει. Ας πει ένα δεν πειράζει, σου φέρνω μια χαρά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι του που βρίσκεται στην οδό Βάκχου, παράλληλα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14. Η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Δύο δασοπυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βιωτία, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά ενοχλήματα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα στο Θριάσιο. Παράλληλα, σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα και εισήχθη στην παθολογική κλινική για παρακολούθηση. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Πυρκαγιά μένεται από το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι. Την πόρτα του Ανακριτή Ρεθύμνου πέρασε το απόγευμα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παραϋπόχρεο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Την απόλυτη στήριξή του στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων εξέφρασε το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Με μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί ως το τέλος του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν αγγίζει τις 200 με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά εργάτες και οδηγούς στον τομέα καθαριότητας. Με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κεντρικού Δήμου αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει μονιμοποίηση προσωπικού στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μάρτιν απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στο τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14. Ανεξέλεγκτο παραμένει το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά κινείται προς τρεις κατευθύνσεις, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και προς Μύτικα και Ψάθα, ενώ λίγο πριν από τις 6 ξεκίνησαν σταδιακά οι εναέριες ρήψεις, καθώς κόπασαν οι άνεμοι. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλησε όσους βρίσκονται σε αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής, προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Την πόρτα του ανακριτή Ρεθύμνου πέρασε το απόγευμα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παραϋπόχρεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδόθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Την απόλυτη στήριξή του στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τη σύνδεση της Αμερικανικής Βοήθειας Ασφαλείας και των στρατιωτικών πωλήσεων προς την Τουρκία με μετρήσιμη πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου προβλέπει νομοθετική πρωτοβουλία που κατατέθηκε στα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η πρωτοβουλία προβλέπει περιορισμούς σε συγκεκριμένες μορφές Αμερικανικής Βοήθειας Ασφαλείας προς την Άγκυρα, εκτός εάν ο Υπουργός Εξωτερικών πιστοποιήσει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα έχουν διάρκεια και συνέπεια. Εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζόμενων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας ότι χθες δέχτηκε λεκτικό προπυλαγισμό κατά τη διάρκεια εκένωσης του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του ντίζελ για έναν μήνα. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λίτρων ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας και στα δύο ρεύματα, ανακοίνωσε η τροχέα λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 απόψε ο αποκλεισμός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
6: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών ωρών αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρά υπόχρεο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Ανεξέλεγκτο παραμένει το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά κινείται προς τρεις κατευθύνσεις: Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και προς Μύτικα και Ψάθα, ενώ λίγο πριν από τις 6 ξεκίνησαν σταδιακά οι εναέριες ρήψεις. Την απόλυτη στήριξή τους στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τη σύνδεση της Αμερικανικής Βοήθειας Ασφαλείας και των στρατιωτικών πωλήσεων προς την Τουρκία με μετρήσιμη πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου προβλέπει νομοθετική πρωτοβουλία που κατατέθηκε στα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η πρωτοβουλία προβλέπει περιορισμούς σε συγκεκριμένες μορφές Αμερικανικής Βοήθειας Ασφαλείας προς την Άγκυρα, εκτός εάν ο Υπουργός Εξωτερικών πιστοποιήσει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα έχουν διάρκεια και συνέπεια. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Αρετσού. Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο η Δημοτική Αρχή Καλαμαριάς μετά την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του ντίζελ για έναν μήνα, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα, ανακοίνωσε η Τροχιά Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
9: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Style Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα. Ανακοίνωση η τροχιά λόγω εργασιών για το flyover θα ισχύσει από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ της περιοχής, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Ανεξέλεγκτο παραμένει το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά κινείται προς τρεις κατευθύνσεις: Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και προς Μύτικα και Ψάθα. Ενώ λίγο πριν από τις 6 ξεκίνησαν σταδιακά οι ενέργειες ρήψεις, οι οποίες μόλις έπεσε το σκοτάδι σταμάτησαν. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλης όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την απόλυτη στήριξή του στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως τόνισαν Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος κατά την επίσκεψή τους χθες στο σταθμό Ρετσού. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του ντίζελ για έναν μήνα, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λίτρων. Των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Ρεκόρ χαμηλών επιπέδων νερού παρατηρείται σε έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης, το Δούναβι, από την παρατεταμένη ξηρασία, διαταράσσοντας τον τουρισμό και τη βιομηχανία και φέρνοντας τους κατοίκους αντιμέτωπους με την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

Το καλοκαίρι βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: Αγάπη παντού!
1: Πάνος Μουζουράκης!
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.